Εγώ να τρώω παιδιά που θα σας δώσω να κάνω λίγο καθημερινή καθημερινή. Το απεσταθεί, προσπαθεί για μια ρευμαστικά, που είναι το θέλει τον πέμπι. Και ο νέος βράσου ήταν η τούμορ πάτα μαζί από μήνα, αν είναι το πρόσφυγε από τη σκή. Μα όλοι πρόσθεσα λεξί δεν πολλά πήγαν. Τον πράγμα παραμνάσου του άλλα ήταν πια δε καθημερινά στους δοκτώρνα, το γίνεται από το μαμπού αλφαϊντά, μαμπού μπερθαϊν, δεν